0: Η απάτη της ταπεινότητας. Ο διάβολος διδάχτηκε ένα παιχνίδι απατηλό, του ταπεινού. Λέει πως είναι το τίποτα, μια τρύπα. Μεταμορφώνεται σε πύρινο μηδέν, μουνούχος φύλακας στο στόμιο της γυναίκας. Ο έρωτας περνάει από τη σύραγγα, κάτι φοβάται, είναι σκοτάδι, πάει ψηλαφυτά. Ο διάβολος μετράει τα χτυπήματα, γελάει και βουίζουν τα τυχώματα. Το γέλιο μοιάζει μουγκριτό, καθώς φοράει πορφύρα από κραυγές, μπαίνοντας, βγαίνοντας, να φέρει τα χριώδη. Στο τέλος γίνεται εγώ, πετάει μικρά φτερά, κουρνιάζει κάπου χαμηλά και κλαίει. Στο τέλος γίνεται αυτός, σπάζει τις μήτρες του ορατού, θυμάται τη χαρά της δύναμης, φουσκώνει, υψώνεται, χειροκροτεί με σιδερένια δάχτυλα, ουρλιάζει.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τακούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης. Κύριε, σου έφερα το πρόσφορο, ζεστή ακόμα η σάρξ με σφραγίδα. Εδώ το χαρτονόμισμα να δώσεις κάτι στο κερί που σου διαβάζει ο δειρμούς εν περιλήψη. Και εδώ είναι το χαρτί με των ψυχών τα ονόματα. Όσα μπορείς αγίασον. Για την Ελένη κυρίως ενδιαφέρομαι. Ήτανε κάποτε η μάνα μου. Τώρα δεν ξέρω τι συγχωνεύσεις έκανες. Αν σε κοινό αυλάκι ρέει το ίδιο αίμα με το ξένο. Αν το αδειάζεις ως απόβλητο εκεί που ιδρεύονται οι πίστης. Αν το επεξεργάζεσαι βαφή για τα τριαντάφυλλα. Βαφή για τον θυμό των άειλων πραγμάτων. Να ρίχνεις καμιά στάλα από δάφτο στο μαύρο που είναι οι πληγές. Αίμα δικό τους είναι. Ελένη, να στη δείξω, μην την μπερδέψεις με άλλες. Έτσι που κατάργησες τα επίθετα, κατάργησες τις ανομοιότητες. Μόνο διακριτικό που τους απέμεινε είναι πόσο τους ξέχασαν και πόσο ακόμα τους θυμούνται. Αλλά αυτό εσένα μάλλον σε μπερδεύει. Το έργο σου εσύ το αναγνωρίζεις από το ευδιάκριτο εκείνο αδιακρίτος. Ελένη, Ελένη, άσε τον Αθανάσιον, τον έχω αναλάβει εγώ αυτόν, τον αναπαύω εγώ αυτόν σε πουπουλένια κλάματα. Τη μάνα μου αγίασον. Έλα πιο κάτω να στην δείξω. Είναι εκείνη η σειρμάτινη φουρκέτα. Διχαλωτή εωρείται σαν κεραίες σβησμένου αποτυπώματος μικρού σαλιγκαριού. Έτσι έζησαν τα λιγοστά μαλλιά της, γυροφέρνοντας το σχήμα ενός κότσου ίδιος με ασθενικό σαλιγκαριού καβούκι που όλο ξεγλιστρούσαν και κατέρεαν αδύναμοι οι κύκλοι του απ' την περιέλιξή τους. Και η φουρκέτα... Συνέχισε μάνα για λίγο εσύ να τρέξω εγώ να πιάσω τον κρυφτούλη ήχο της πτώσης άφθαρτα όπως χτυπά επάνω στην πλακόστρωτη την πατρική επιφάνειά μου. Αυτή είναι, δες την καλά. Κοίτα μη μου αγιάσεις ξένη μάνα και γίνει τώρα ιστοργική ορφάνια μου μετά από τόσα χρόνια μητριά μου.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

κατοικίδιο δάσος. Στο δροσερό σαλόνι σας θροίζει ένα δάσος. Αυτά τα έπιπλα που ακούτε να ανασένουν φυλάνε ακόμα ενστικτόδη φτερωτά μες στα φυλώματα και αντρίζουνε κάθε που μπαίνει νέος επισκέπτης, θα είναι που νιώθουνε κρυμμένο το τσεκούρι να τροχίζεται σε ανώδυνο χαμόγελο αυροφροσύνης τούτη τη φορά. Τις νύχτες αλαφιάζονται και το χοντρό τους νύχι από ρίζα χώνεται στο βράχο του τσιμέντου. Οι κλόνοι τους ρημάζουν τα ταβάνια. Να οι ρογμές του ξύλου που μου γκρίζει. Αφήστε τα. Ούτε με αλήθεια, ούτε με πλάνη λιένονται οι ρόζοι σε μια φλούδα γυρατιών. Αφήστε τα. Κι αν το τικ-τακ του σκουλικιού υποδύεται το χτύπο της καρδιάς τους, αυτά ονειρεύονται το ηρωικό λαμπάδιασμα να έρθει επιτέλους να χωρίσει πνεύμα από κορμί, λάμψη και κάρβουνο.

0: Εμεί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Άτιτλο. Βρέχει με απόλυτη ειλικρίνεια. Άρα δεν είναι φήμη ο ουρανός, υπάρχει. Και δεν είναι το χώμα λοιπόν η μόνη λύση, όπως ισχυρίζεται ο κάθε τεμπέλης νεκρός.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

μέσα από τη ζωή της. Σε έναν τόπο και ενώμα δεν πικραίνομαι. Μέσα από τη ζωή της βγαίνει μια άλλη ζωή, πιο αβέβαιη από την πριν, με άφωνα ζώα να στέκουν γύρω και να κοιτούν το σώμα της, σαν να ήταν πηγάδι με λιγουλάκι νερό στο βάθος να λιμνάζει. Κανένας τρόμος δεν τη σταματά, ούτε ο θάνατος. Τον τοποθετεί εκεί όπου αυτή δεν θα είναι. Πιο σημαντικό αν φτάσει στο τέλος να χωρέσει κάτι από τη φύση. Σαν έναν εραστή που πολεμάς να μπεις με στο ρυθμό του και με μια κίνηση πουθενά να μην πηγαίνετε οι δυο σας, παρά πίσω στη θάλασσα του «Είμαι». Χάρη τότε στην ευστροφία που χαρίζει αυτή η ακραία άσκηση κρυμμένη μες στο χρόνο, η σταχτιά γυναίκα μήνυμα της άνοιξης λαβαίνει από ορισμένα άνθη που σιωπούν.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Πόσο ψέμα μας έχει κυκλώσει, μπάζει κρύο από παντού. Έτσι που αφήσαμε ξεσκέπαση στις ζωές μας, τα μάτια μας διάτρητα ροκανίζουν το πάτωμα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Βρετανικό Μουσείο Ελλήνου Μάρμαρα. Στην ψυχρή του Μουσείου αίθουσα την κλεμμένη ωραία κοιτώ μοναχή καριάτιδα. Το σκοτεινό γλυκί της βλέμμα επίμονα εστραμμένο έχει στο σφριγιλό του Διονύσου σώμα σε στάση ειδηπαθίας μιλευμένο που δυο βήματα μόνο να απέχει. Το βλέμμα το δικό του έχει πέσει στη δυνατή της κόρης μέση. Πολιετές ειδήλιον υποπτεύομαι τους δυο αυτούς να έχει ενώσει. Κι έτσι, όταν το βράδυ αίθουσα αδειάζει από τους πολλούς τους θορυβώδεις επισκέπτες, το Διόνυσο φαντάζομαι προσεκτικά από τη θέση του να εγείρεται των διπλανών γλυπτών και αγαλμάτων την υποψία μην κινήσει κι όλος παλμό να σύρεται την συστολή της καριάτιδας με ίνων και με χάδια να λυγίσει. Δεν αποκλείεται όμως έξω να έχω πέσει. Μια άλλη σχέση ίσως να τους δένει πιο δυνατή, πιο πονεμένη. Τις χειμωνιάτικες βραδιές και τις εξαίσιες του Αυγούστου νύχτες τους βλέπω απ' τα ψηλά να κατεβαίνουν βάθρα τους της μέρας αποβάλλοντας το τυπικό τους ύφος με νοσταλγία στεναγμούς και δάκρυα τους παρθενώνες και τα ερεχθία που στερήθηκαν στη μνήμη τους με πάθος να ανεγείρουν.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πήχης.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: Ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας. Δεν θα είμαστε ποτέ αυτό που είμαστε στιγμιαία, αλλά είναι θρίαμβος αυτή η σταθερή απώλεια. Σωρίζεται μόνο η σιωπή του φύλου. Σκουραίνει το σώμα μαζί με τη μέρα, ως της νύχτας την απρόσμενη λάμψη του μαύρου. Θράψματα ζωής αντικαταστούν τα χρώματα στις μικρές απεικονίσεις του ονείρου, αμοιχές της σκιές φωτός στο προσωρινό δέρμα. Τυφλή στο τόσο μαύρο ζήταγα Θεό και μου δίναν ένα μονάχα δάχτυλο για να τριφτώ. Θριαμβεύω τώρα στα πιο κρυφά μέρη όπου συλλαμβάνεται η ιδέα. Εδώ μαθαίνω επιτέλους που θα φύγω πρώτη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να είχε βούλες με φτερά, εαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: Πάσχα προσούνιον. Η θάλασσα ψύχρεμη και ασύσπαστη, λες και απ' τις άκρες της φιχτά την έπιασε στεριά και την τεντώνει. Στην άκρη του γκρεμού που συγκρατεί το θέαμα ευωδιάζει ο ήλιγκος, κατρακυλούν αυτοκτονίες. Αριστερά η εποχή σε μια ακατάσχετη επιφύτηση χρωμάτων. Κι εκεί προσκυνητάρει κάτι φες, έναν Χριστό μη αναστάντα προφανώς εγκλεί. Για τη στεφάνη εκπλαστικού, επάνω του ακόμη ξεχασμένο, το πάθος της σταυρώσεως παρατείνει. Περί διαγενωμένου του Σαββάτου, μαγδαληνής αλόμης και αρωμάτων ιδέαν δεν έχει, σύμπτωσης. Και απ' την καρδιά μου ο λίθος ούκ από και κύλιστε, ειν γάρ μέγας φόδρα.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κωνσταντίνου και Ελένης. «Κύριε, σου έφερα το πρόσφορο. Ζεστή ακόμα η σάρξ με σφραγίδα. Εδώ το χαρτονόμισμα να δώσεις κάτι στο κερί που σου διαβάζει οδυρμούς εν περιλήψη. Και εδώ είναι το χαρτί με των ψυχών τα ονόματα. Όσα μπορείς αγίασον. Για την Ελένη κυρίως ενδιαφέρομαι. Ήτανε κάποτε η μάνα μου. Τώρα δεν ξέρω τι συγχωνεύσεις έκανες. Αν σε κοινό αυλάκι ρέει το ίδιο αίμα με το ξένο, αν το αδειάζεις ως απόβλητο εκεί που ιδρεύονται οι πίστης, αν το επεξεργάζεσαι βαφή για τα τριαντάφυλλα, βαφή για το θυμό των άειλων πραγμάτων, να ρίχνεις καμιά στάλα από δάφτο στο μαύρο που είναι οι πληγές, αίμα δικό τους είναι. Ελένη, να στη δείξω, μην την μπερδέψεις με άλλες, έτσι που κατάργησες τα επίθετα, κατάργησες τις ανομοιότητες. Μόνο διακριτικό που τους απέμεινε είναι πόσο τους ξέχασαν και πόσο ακόμα τους θυμούνται. Αλλά αυτό εσένα μάλλον σε μπερδεύει. Το έργο σου εσύ το αναγνωρίζεις από το ευδιάκριτο εκείνο αδιακρίτος. Ελένη, Ελένη, άσε τον Αθανάσιο. Τον έχω αναλάβει εγώ αυτόν. Τον αναπαύω εγώ αυτόν σε πουπουλένια κλάματα. Τη μάνα μου αγίασον. Έλα πιο κάτω να στη δείξω. Είναι εκείνη η σειρμάτινη φουρκέτα. Διχαλωτή αιωρείται σαν κεραίες σβησμένου αποτυπώματος μικρού σαλιγκαριού. Έτσι έζησαν τα λιγοστά μαλλιά της, γυροφέρνοντας το σχήμα ενός κότσου, ίδιος με ασθενικό σαλιγκαριού καβούκι, που όλο ξεγλιστρούσαν και κατέρεαν αδύναμοι οι κύκλοι του απ' την περιέλιξή τους. Και η φουρκέτα, συνέχισε μάνα για λίγο εσύ να τρέξω εγώ να πιάσω τον κρυφτούλι ήχο της πτώσης άφθαρτα όπως χτυπά επάνω στην πλακόστρωτη την πατρική επιφάνειά μου. Αυτή είναι, δες την καλά. Κοίτα μη μου αγιάσεις ξένη μάνα και γίνει τώρα ιστοργική ορφάνια μου μετά από τόσα χρόνια μητριά μου.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Διονυσίου Αιγινήτου 46. Και εκεί που στρίβεις ξαφνικά το δρόμο του σπιτιού σου, βρίσκεις στη θέση του μια τρύπα ένα βαθύ βγαλμένο δόντι, και ο αέρας που ορμάει από τα ανοιχτά παράθυρα της νύχτας σε πλαταγίζει στο κοντάρι μαύρης έκπληξης. Κύριε, το σπίτι μου αναλήφθηκε πριν από μένα και έμεινα μια διάχυτη αίσθηση αηδίας και άδειου. Το σπίτι φουσκωμένο ασκεί αιωρείται απάνω. Χιλιάδες μάτια το πυροβολούν, θα το τρυπήσουνε. Οι μεθυσμένοι άγγελοι το κατοικήσαν. Τα κόκαλά του ασπρίζουνε στην κρύα έρμια. Κοίτα τις ρίζες του. Ποτέ δεν σκέφτηκα πως είναι από σκοτάδι και σκαμμένο χώμα. Το σπίτι, το αστρικό του σώμα, ταξιδεύει απάνω. Αερόστατο της φαντασίας ή της απόγνωσης που φέγγει ανεπανόρθωτα στην απουσία του. Ή μήπως είναι η απουσία των πραγμάτων δικιά μας απουσία που καθρεφτίζεται στην αναχώρηση και τη φθορά των γύρω. Ποιος αγαπάει τα υπάρχοντα? Το σύμπαν βράζει και ξαχνούται τρέμοντας. Στις αχανείς εκτάσεις του φωτιές αιώνων. Άφατη νοσταλγία με σέρνει ως τα μεσούρανα. Το σπίτι μου, α, το σπίτι μου. Η μουσική ψηλώνει ως εκεί πλατή φιλοφυτό. Στους τοίχους του αντιχούν τα τελευταία μου λόγια. Γιατί κι εγώ αιωρούμαι πάνω από το ύψος μου. Με την ουρά του μάρπαξε και με σηκώνει ατσάλινος ο γαλαξίας των άφαντων πραγμάτων.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη. Η φύση έχει μια μνήμη με σύννεφα μπλάβα, με κίτρινες προεκτάσεις του φεγγεριού στις λίγες αναμνήσεις που μου μένουν όταν υμνούσα το Σεπτέμβρη και από τα νερά τα γκρίζα, τα μαλαματένια του, είχα δει να αναδύουν και τα πιο ωραία σώματα της αγάπης μου. Ήταν αυτή η ψύχρα, αυτή η θολή καθαρότητα και ένα γλυκό φωτοστέφανο τριγύριζε τα πρωινά ψάρια στο μαρμάρινο πάγκο. Ο αέρας ύφασμα με τέλεια εφαρμογή, η μυρωδιά του γιασεμιού, λες και ήταν προσωπικό μου χάρισμα, λες και με αφορούσε και μένα η ωραιότητα. Η αγάπη έχει αξία συλλογική. Τα τόσα πρόσωπα είναι ένα μέσα στο γαλάζιο και η συμβολή τους συμβολική. Στις εποχές στο γύρισμα, στον τρίγο, στο πλήσιμο των βαρελιών δίπλα στη θάλασσα, στα μαύρα σακιά με κοπριά ακουμπισμένα στην πόρτα μου σαν κακοί ιονοί. Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη, φοράει το ίδιο φως σε κάθε επέτειο, κρατάει το ίδιο κλαρί με τα λαχανιασμένα φύλλα στην εκθαμβωτική πτώση τους. Γιατί εγώ άσχημα θυμούμαι, βλέπω μόνο σταγόνες πίκρας στα χείλη μου που τάσκιζε η χαρά και σημάδια αλλίωσης στα μέλη τα κρυφά, ανθιστήρια θανάτου.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχεις.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Εκείνος ο άνθρωπος της βροχής δεν θα ξαναπεράσει. Κάποιοι μουρμούρισαν κρυφά μια σύντομη ιστορία, τον είδαν λέει στο σταθμό, άλλοι στο λιμάνι. Το σίγουρο είναι πως κανείς τους δεν λέει την αλήθεια και πως πάντα παραμένουν υφάλοι σε αυτή την εκδοχή.

το διαζευκτικόν «Η». Με έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη, και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή, πού να ξέρω, και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες, και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα, από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, πού να ξέρω, μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

Η σκέψη ανήκει στο πένθος. Εγκαταλείπω ξανά τη σιωπή της ψυχής μου και μπαινοβγαίνω στα εκοφαντικά λιθογραφία του τίποτα. Πέτρινοι κύλινδροι αλέθουν συλλαβές, να μη μας λείψει το επιούσιο ποίημα. Μαύρο ψωμί με μαύρο αλεύρι. Αναρωτήθηκε άραγε κανείς γιατί στο τύπωμα βγαίνουν οι λέξεις μαύρες. Ποια γενετήσια κλίση αποφάσισε πως είναι πένθος κάθε σκέψη. Ποιο ένστικτο ρίχνει χαστούκι στα εύωσμα παιδιά της σημειολογίας που άφησαν σκανδαλωδώς να τους ξεφύγει το εμφανές. Προσποιούμενο συχνά συγκινήσεις, κατάντησα ευαίσθητος. Και με τη χέρια να ζυμώσεις τώρα το ψωμί, με τι κουράγιο να τελειώσεις ποίημα.

αγριόχημες. Δεν είχες τύχη σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

Μιλώ γιατί υπάρχει ένας ουρανός που με ακούει. Μιλώ γιατί μιλούν τα μάτια σου. Και δεν υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει χώρα όπου τα μάτια σου δεν μιλούν. Τα μάτια σου μιλούν, εγώ χορεύω. Λίγη δροσιά μιλούν και εγώ χορεύω. Λίγη χλώη πατούν τα πόδια μου. Ο άνεμος φυσά που μας ακούει.

Οι ήρωες μου έχουν ξεθοριασμένα ρούχα. Διηγούνται εφόδους, στέκονται περήφανοι δεκαετίες τώρα στον μαλλιάτικο ήλιο, γυρεύοντας μια επιβράβευση. Έχουν οπλισμό πρωτόγονο, κάτι τραχιά χαρτιά, πένες πολύχρωμες με μελανοδοχεία και τραγουδούν συνέχεια. Οι ήρωες μου σου απλώνουν το χέρι και στην αφή τους ντρέπεσαι για όσα δεν έκανες, για όσα δεν θα κάνεις πια. Οι ήρωές μου έχουν σταθερό βλέμμα, αλλά κρυώνουν εκεί κατά μεσής του δρόμου με το μαγιάτικο ήλιο να τους σημαδεύει στην καρδιά. Κρυώνουν πολύ και τραγουδούν συνέχεια. Είχα κι εγώ ένα όνειρο μεγάλο και με ζέστενε. Ανθρώπινο πολύ, γι' αυτό με ζέστενε. Αλλά ήταν όνειρο. Γεια σου ήρωά μου, γεια σου. Θα τα πούμε αύριο. Τώρα φεύγω, βυθίζομαι, γιατί με απειλούν δύο τεράστια αθώα παιδικά μάτια.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Τα πουλιά που ντύνονται την ιστορία του κόσμου και ανεβαίνουν ψηλά για να φανεί ο τόπος μακρύτερα. Να κοιτάξουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλο, οι καρδιές να αγαπήσουν ξανά. Τα πουλιά τούτα μας μαθαίνουν των αισθημάτων τον αφρό, με την καλή εσοδιά, όταν έχουν καιρό, σηκώνουν των χεριών τη δουλειά, την άσπλαχνη μαμπλάβα. Για να μην πει κανείς πως άργησαν, από τώρα πετούν, ξαλαφρώνουν τη φύση. Και σαν έρθει η στιγμή της άνοιξης, δίχως έκπληξη, την αιωνιότητα θα στεφανώσουν.

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολή ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγορα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέισον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Παρομοίωση πάθους. Ξεφλουδίζω το ξύλο και βρίσκω το κάρβουνο. Όμως, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει οριστικά το δέντρο από το στήλο? Στολισμούς φυλωμάτων, βλαστάρια, χυμούς, τα βοσκάει ανεμπόδιστα ο χρόνος. Τριζοβολούν τα κούτσουρα στο τζάκι και η ανάσα τους είναι θρόισμα δάσους που ορμάει αναθρόσκοντας με τα φτερά της τέφρας του και τιτιβίσματα πουλιών στην καμινάδα. Ωραία φωτιά! Τι κρεματόριο φαντασίας βουκολικής κάθε σου φλόγα! Παρομοίωση πάθους που υψώνει συχνά το ευτελές σ' ακριβό παρανάλωμα. Κοιτάω τις σπίθες των ματιών σου, τις εύστροφες περιελήξεις της φιδίσιας γλώσσας σου και πώς με κίνηση χορευτική αλλά με μέθοδο καταβροχθίζεις όγκους θυραμάτων. Έτσι, σαν έρωτας. Όσο ζεσταίνεις, τόσο αφανίζεις. Μα πόση τέχνη αλήθεια χρειάζεται για να πετύχει ο αφανισμός? Πόσος αλήθεια χρειάζεται αφανισμός για να ζεστάνεις?
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας. Ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και σήμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση. Από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

ανεπίδεκτος από μαθήσεως. Δεν ξέρω πού να σταματήσω. Κι ούτε έχω χρόνο διαθέσιμο για να ξεμάθω. Χωρίς δασκάλους ή μια μέθοδο έστω, απίθανο να βγάλω εγκαίρως από πάνω μου όλη την ύλη. Ο Έντισον εφεύρε το φωνόγραφο, η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια, ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη, αφόρητο φορτίο, ανιαρό τα δευτερεύοντα. Με κάμποσες επαναλήψεις λήθης φαίνεται θα καταφέρω κάποτε να ξεθοριάσουν. Όμως πως είναι πράσινα τα φύλλα, ο βίος βραχύτατος, η τέχνη ακόμη βραχυτέρα, όμως πως είναι η θάλασσα νερό και όλα βεβαίως νερό. Αδύνατο, ό,τι κι αν κάνω αδύνατο να τα προλάβω. Με τέτοια έλλειψη ελλείψεων μπορώ να πάρω απολυτήριο? Δεν μπορώ. Γι' αυτό ας μείνω, Κύριε, στην ίδια τάξη στάσιμος. Α ναι, στην ίδια τάξη στάσιμος λίγες χρονιές ακόμη. Ως πλημελούς αγνίας, Κύριε, ως ανεπίδεκτος από μαθήσεως.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να έχει βούλες με φτερά, αιαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πάσχα προσούνιο. Η θάλασσα ψύχρεμη και ασύσπαστη, λες και απ' τις άκρες της φιχτά την έπιασε στεριά και την τεντώνει. Στην άκρη του γκρεμού που συγκρατεί το θέαμα ευωδιάζει ο ήλιγκος, κατρακυλούν αυτοκτονίες. Αριστερά η εποχή σε μια ακατάσχετη επιφύτηση χρωμάτων. Κι εκεί προσκυνητάρει κάτι φες, έναν Χριστό, μία Αναστάντα προφανώς εγκλεί. Για τη στεφάνη εκπλαστικού, επάνω του ακόμη ξεχασμένο, το πάθος της σταυρώσεως παρατείνει. Περί διαγενωμένου του Σαββάτου, μαγδαληνής σαλόμης και αρωμάτων ιδέαν δεν έχει, σύμπτωσης. Και απ' την καρδιά μου ο λίθος ούκαπο και κύλιστε, ίνγαρ μέγας φόδρα.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου, και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

Χαίρε ποτέ. Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε. Ατελείωτη η δική μου που σου στέλνω. Και χαίρε χαίρε του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σοριάζονται βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του χλιαρού καιρού. Το δικαιολογημένο έχει αποπέσει να τις δει. Χαίρε συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε συνέπεια του ανεπίστρεπτου τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού το σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία της μνήμης το ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε που καταδέχεσαι να ζεις, όσο έχει

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σοριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το πρόβλημα της στέγης. Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απολίες μας. Δεν έχουμε πού αλλού να μείνουμε.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Ευθυνοφοβία. Πες μου πότε το διψασμένο πάντα χώμα της ψυχής, πότε άντεξε να περιμένει τη βροχή του ημερολογίου. Και αν πρέπει όπως λες να είναι όλα πιστά στον καιρό τους, με τη μορφή του ταιριασμένα, όταν εγώ υποτροπίασα θέρος, εσύ γιατί δεν ήρθες να ταιριάξεις θεράπων τζιτζίκι στο κλαδί μου. Μη μου ρίχνεις λοιπόν την ευθύνη ότι δεν ήμουν φθινόπωρο, γι' αυτό δε φέρθηκες πρωτοβρόχη.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς. Φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο και οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λιγμούς, με αλλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλυσίδες.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε, το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν. Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά, τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και ως το τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

αγριόχινες. Δεν είχες τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: Νηπιαγωγείο η φύση, στο Νικόλα. Να τρώτε φύλλα της μουριάς, αν θέλετε η μίξα σας να γίνει από μετάξι. Και προπαντός να είστε σκουλίκια, που έρποντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι ανήθικη, τι ευτελής που γίνεται συχνά η φύση. Ορίστε μας, πώς να μολύσεις νήπιος τους αγρούς, να το διδάξουν ποιοι, γλυψιματίες κυσί, φτηνιάρες πεταλούδες, ρουφούν στα χείλια τους ανθούς και χάνονται. Δέντρα που εκεί που σου κουνούν τα φύλλα εφνίδια κόβουνε ύπνους νηνεμίας τα αγενέστατα. Και να ήταν μόνο δέντρα, ομοταξίες ολόκληρες του ζωικού το έχουνε ρίξει στα σκληρά και αποχαυνώνονται με χειμερία. Προσέξατε, δεν μνημονεύω εδώ ούτε τη βία ούτε το σεξ, που αντί για ωραίες προσευχές ακούγονται κάθε λογής ξεσκίσματα στην αίθουσα και ολολιγμοί. Δεν είναι αυτό σχολείο για μικρά παιδιά. Να κλείσει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα. Μη τεχήθηκαν δάκρυα. Μονάχα ο κρίνος μιας φωνής εγέμισε τα αυτιά μας. Ύστερα τα χέρια μας δεν έπιασαν τίποτα, αλλά τα μάτια μας τρέχανε, όπως τρέχει ο ήλιος.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο. Οδύ στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η ιδρωμένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Σαρκοβόρα δωματίου. Απ' την αυλή ακούω το γάβγισμα του λύκου. Τα μαλακά του καναπέ την τίγρη γουργουρίζοντας. Κι όπως βραδιάζει γρήγορα, σαύρες κροκόδιλοι ως το ταβάνι αναρριχώνται σαν μια μύδια. Γι' αυτό χτυπάει συναγερμό στο στήθος το ταμ-ταμ. Να θυμηθώ πως κάποτε τ' αρχαίο τους αίμα με ένα νέο βρυχυθμό θα μας ξεσκίσει. Κούτσουρα έχει, άστι να καίει την τηλεόραση ως αργά, και πριν προλάβουν να μας βρουν πάμε τρεχάτι να κρυφτούμε στη σπηλιά των σκεπασμάτων.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Όταν η θάλασσα κοιμάται και η σελήνη ξύπνια χαρίζει τη γοητεία της στα νερά, εγώ διάφανος αφήνω τη γη, κρύβομαι αλλού και κοιτάζω το χάρμα.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.

πώς ξεπερνούν οι ώρες τους δείχτες, πώς ξεγλιστρούν τα όνειρα από το σώμα, οι ζωές πώς τελειώνουν πριν από τα μάτια μας, και ακόμα, εσύ πλάι μου, πώς αντέχεις τόση αγάπη.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως σε εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα, ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Στους κριτικούς. Η ποίηση απαντάει στους κριτικούς με ποίηση, όπως η φύση στους σοφούς σαν φύση, και ένα τεράστιο κύμα διαφορίας καβαλάει τα κράσπεδα σαρώνοντας τις πολιτείες από τους μάταιους στίχους. Άλλοτε λέω, οι στίχοι είναι τα στάχια που θέρισαν ελισσόμενες μέρες και παίρνοντας φωτιά ξεκίνησαν στον ηρώδη ουρανό. Λυπάμαι που μάλλον μιλάω μια γλώσσα νεκρή. Δεν πιστεύω βεβαίως σε Ανάσταση. Πιστεύω εν τούτης με πάθος στο θάνατο.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Μεγάλη Πέμπτη. Γοερά το βλέπω. Ετοιμάζεσαι για την Ανάστασή σου. Την πιστεύω, αλλά με θλίβει, όπως μας θλίβουν γοερά και κάτι άλλα θαύματα που επαληθεύτηκαν αλόκοτα, με το μη μένοντας κοντά μας, όπως μη μένοντας από μεθαύριο εσύ. Να αναστηθείς βεβαίως. Ποιος νεκρός δεν το θέλει, ποιος υποψήφιος, αλλά να έμενες κάτω, εδώ, να μένεις ο πλησίον μας. Όσα μας έταξες το είδες, δεν γίνονται εκεί πάνω, εν μέσω πολυάσχολων ηλίγκων και στροβιλισμών της αναλήψεώς σου. Θέλουνε γη αυτά τα πράγματα, πετρώδη, ακανθόσπαρτη, γι' αυτό και την διεξήλθες τόσο νεματηρά, ή να άρεις, σύ είπας, όσα χάσαμε επ' αυτής. Δεν γίνεται τουλάχιστον να μένεις μια βδομάδα εδώ και μια στο πατρικό σου. Θαύμα μεγάλο είσαι πια, μπορείς να επιβληθείς στη διανομή σου. Πώς πηγαίνω έρχονται καθημερινά από εδώ εκεί και από εκεί εδώ η ζωή και ο θάνατος. Όχι, όχι, μη μου μιλάς για τις αόρατες συνεχείς εκείνες παρουσίες. Είδαμε σε τι μαρτύριο ψάφσεως τυφλής μας υπέβαλαν. Μεγάλωσα, όχι, θέλω ξεκάθαρους πια ορατούς λογαριασμούς. Είσαι αγκή ζωή σου ή αναστένεσαι διαπαντός από κοντά μου.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

διάρρηξη αυταπάτης. Και κάπου εν το μέσο της νύκτος έλαμψε ένα διανυκτερεύον φαρμακείο. «Κύριε, δώστε μου ένα υπνοτικό να κοιμηθεί λίγο η έρημος έξω». Ποιος να ξεδιπλωθεί από την ίστα του ο φαρμακοποιός, θαύμαζε εγώ την ισότητα των πόνων στα ράφια, ανίατη και η άσημη όλοι σε ζωηρόχρωμα χαρούμενα κουτάκια. Κέφνης σε αναγνώρισα στην απομόνωση, ψηλά, μόνο μάτι φόβου να σε φτάνει. Χαρογραφία σε ετικέτα μπουκαλιού με δηλητήριο. Αγνώριστη θανατηφόρα γεγυμνωμένη η μορφή σου. Τα χέρια σου φιγούρα φοβέρα σχιαστή, εκεί στην αθώα θέση που χάζευε άλλοτε αμέριμνα ο λαιμός σου. «Κύριε», ξεφώνησα ταρακουνώντας τους πόνους στα ράφια, «τι αποτρόπαια λάθη είναι αυτά! Πώς χορηγείτε στους νεκρούς κι άλλο παραπανήσιο δηλητήριο χωρίς καινούρια συνταγή και θέληση Θεού? Πώς τολμάτε για να διαφημίσετε δραστικά προϊόντα χάρου να ξεκοκαλίζετε μορφές που εμείς δεινοπαθούμε να τις διατηρήσουμε δραστικά ολόκληρες μέσα σε φιαλίδια σφραγισμένης αυταπάτης? Να μου επιστρέψετε αμέσως το πρωτότυπο». «Σας πιστεύω», είπε ο φαρμακοποιός, «αλλά μετά την απομάκρυση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».

0: Σεμί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τακούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Οδοί αποχάσματα. Τώρα μεγάλωσα και μου είναι αδύνατο να φανταστώ μια αναλφαβήτα που να ξερνάει τα σύμφωνα και να κρατάει φωνή εντά τα γράμματά της όλα. Οι άκυνθοι χωρίς τα θήτα και τα νί τους πώς να ανθίσουνε σε σκοτεινό παρτέρι ακούσματος ως ασυνήθιστο επιφώνημα πτώσης. Οδοί αποχάσματα. Ιά, Ιή, να μπαινοβγαίνει ο άνεμος στο στήθος. Ιά, Ιή, καθώς μωρό που μόλις έσκασε από τ' αυγό του έσκουζε στη μητρική του διάλεκτο της μήτρας «Οά, οά», σπαρακτικά και ας μην το ξέραμε «Οά, οά», μόλι τη γενετήσια δύναμη των φωνιέντων.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Εν συνεχεία. Μέρες, μέρες να χτυπήσει το τηλέφωνο. Μήνες, χρόνια. Δεν ηχείς. Εκλήθη ο εμπιστός μου ο Ριλά. Μου έκανε ακουόγραμμα. Μια χαρά μου λέει. Ακούς, τι σε έπιασε. Εκλήθη εν συνεχεία ξανά ο τεχνικός. Δεν χτυπάει, του είπα. Σε ξεβίδωσε. Σε έκανε φίλο και φτερό. Καλώδια, μπαταρίες, λάδωμα στη φωνή σου. Εντάξει, συσκευή. Η ζημιά είναι από μέσα. Στο είπα και την άλλη φορά, θριαμβολόγησε ο ηλεκτρολόγος. Έχει βλάβει επαφή, πρέπει να σκάψω. Άστο, αφού είναι επαφή, θα σκάψω εγώ. Ξέρω να τη θάψω. Δεν είναι τίποτα, ξέρω.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δει.

0: Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε όποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανά νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει. Και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφού σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Εγωβόλος. Κάθε γυναίκα συναντά κάποτε έναν Διόνυσο. Οι οπλές του, χέρια βιολιστή, στους ανέμους και στους στριγμούς των αστεριών, καινούριες νότες μαθαίνουν στο κορμί της να διαβάζει.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Λέει η Πινελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεκα. Ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης. Γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση όταν πιέζεται από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι? Έλα, σε περιμένω. Ετούτη άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δεν θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά ταβάνια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού. Κι εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με τον συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, όσο να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες στου καθενός το νου. Σε λυσμώνω με πάθος κάθε μέρα για να πληθείς από τις αμαρτίες της γλύκας και της μυρουδιάς και ολοκάθαρος πια να μπει στην Αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άχαρη. Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία ή πώς λειτουργεί το εγώ στην τόση ερημιά, στον τόσο χρόνο, πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο. Το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του, σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι σαν να το πελεκάνε, ποτέ άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η Ελλάδα ταξιδεύει με 40, σαν το παπάκι στην παραλιακή. Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα συμπίπτει με τη δυνατότητα του ερωτευμένου βλέμματος. Να καταγράφει, να χορταίνει, να θυμάται. Το φως στις ελάχιστες αποκλίσεις του. Τον κυματισμό της θάλασσας και τη φορά του ανέμου. Η Ελλάδα και ο συνεπιβάτης της που την αγκαλιάζει κλείνουν τα μάτια τους ταυτοχρόνως. Δεν θα μάθει ποτέ τι ήταν αυτός για εκείνη. Ούτε εκείνη πόσα πολλά της χρωστάει. Χάρη στις χαμηλές ταχύτητες, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το σούρουπο προς το σούνιο ή στην επιστροφή μπορεί να διαρκέσει ολόκληρη ζωή.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

μοναχικό. Τόπια, τόπια το μαύρο περίμενε να με τυλίξει, το ξέρα. Ο μοναχός κοίταζε μες στο στόμα της, άδεια από δόντια και φιλιά. Το μαύρο του καπέλο λέκιαζε το μπλε του ουρανού και η γαλήνη του ήταν όλο πτυχές, σαν τα χοντρά μεταξωτά στους πίνακες των Ολλανδών. Φαντάστηκε η Γιαννούσα τις ώρες της σωτηρίας του, βουτυγμένες στο λάδι και στη σιωπή, και τους μοναχικούς του περιπάτους ξυστά στην ολόδρωση του πειρασμού χαράδρα. Κι όπως η πολική αρκούδα με το λίπος οράμα του κορμιού της αντέχει το κρύο, γιατί στην παγωμένη τρύπα της μιμείται το θάνατο, του του δω η ψυχή με στον γκρίζο σάκο του μυαλού μιμείται το απόλυτο για να αντέξει τη ζωή. Μόνο τα κλάματά του ακούγονται τη νύχτα στο φεγγάρι και κλιματσίδες που σπάν σαν γονατίζει.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως σε εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα, ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Έσω έτοιμος. Την ενηγηματική κάρτα σου διαβάζω, όπου μου αναγγέλεις ότι δρόσησε και εν τούτης είσαι λυπημένος και αξίριστος. Ανοίγω το αρχαίο λεξικό των επιθυμιών και μεταφράζω το δρόσησε σαν κάποιες περιπτύξεως περίπατος στον τάλα της θαλάσσης, το αξίριστος σαν λίγο πένθος που κρατάς, δεν ξέρουμε, μπορεί και να σου λείπω, και το λυπημένος έτσι το αφήνω στη γλώσσα που απτέστος με ομιλεί και με καταλαβαίνω. Μετά στην άλλη όψη στην κάρτα σου γυρίζω να δω αν είναι σύμφωνη η εικόνα της με την ελεύθερη απόδοση που επέφερα στο νόημα όσων μου αναγγέλεις. Και είδα τρέμοντας ο φόβος μου, λέοντος υπεροχή να έχει κατασπαράξει μιας άμαχης κατωτερότητας στο σώμα και από τα φρικαλέα δόντια της ισχύως να κρέμονται σάρκες κουρέλια τόσο άμορφες πια που δεν ξεχώριζε το θύμα αν ήτανε γαζέλα, έλουρος, κουνάβι, τυφλοπόντικας ή εγώ. Άγνωστη μας είναι άγνωστη του πεπρωμένου μας η θηριώδης καταγωγή.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μοναξιά. Αν ενώσεις το βροχόνερο με το δάκρυ σου, το γέλιο σου με τον ήλιο, το σύμφωνα τον αγέρα με την ξεσηκωμένη αγανάκτησή σου. Αν κλάψεις για τα παιδάκια με τις ρόδινες εντάβλες του δειλινού στο πρόσωπο, που πλαγιάζουν με τα χέρια διανά, με τα πόδια γυμνά, θα βρεις τη μοναξιά σου. Αν σκύψεις τους συνανθρώπους σου, με στα διάφορα μάτια τους θα είναι γραμμένη απελπιστική, ολοκληρωτική η μοναξιά σου. Κι αν πάλι τους δείξεις το δρόμο της δύναμης και τους ξεφωνήσεις να πιστέψουν μόνο στον εαυτό τους, θα τους δώσεις μια πίκρα παραπάνω, γιατί δεν θα το μπορούν, θα είναι βαρύ για αυτούς και θα είναι πάλι η μοναξιά σου. Αν φωνάξεις την αγάπη σου, θα έρθει πίσω άδεια κούφια η ίδια σου η φωνή, γιατί δεν είχε το κουράγιο να περάσει όλες τις σφαλισμένες πόρτες, όλα τα κουρασμένα βήματα, όλους τους λασπωμένους δρόμους. Θα γυρίσει πίσω η φωνή που την έστειλε τρεμάμενη λαχταριστή, με άλλα λόγια που δεν την είχες προστάξει εσύ, τα λόγια της μοναξιάς σου. Θεέ μου, τι θα γίνουμε, πώς θα πορευτούμε, πώς θα πιστέψουμε, πώς θα ξεγελαστούμε με αυτή την αλόκοτη φυγή των πραγμάτων και των ψυχών από δίπλα μας. Ένας δρόμος υπάρχει, ένας τρόπος. Μία θα είναι η νίκη, αν πιστέψουμε, αν γίνουμε, αν πορευτούμε μόνοι μας.

0: Μικροί υπότες, χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι, μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο, μέσα αυτή την τεράστια πόλη, μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικρή, ηρωική υπότες.
1: Μεσημέρι στο Σέση. Πράσινο πάνω σε μπλε. Επανάληψη. Πράσινο σκούρο του δάσους, ανοιχτό της ελιάς, εχμηρό του πεύκου. Πάνω σε μπλε. Ξανά. Πράσινο καφέ, πράσινο γκρι, πράσινο μαύρο πάνω σε μπλε, που από το πολύ να είναι ο εαυτός του, άρχισε να σπρίζει. Θαλασσοβούτες και βουτυχτάρια. Νερό, στασίδης εκκλησία, πάνω σε πέτρινες πλάκες. Στους τοίχους των σπιτιών, το λευκό, σαν κάτοπτρο, αχνίζει ήλιο, σαν λιβάνι που καίγεται. Στις μύτες των ποδιών, η χώρα μου τεντώνεται. Με κάθε της ανάσα, ξυπόλυτα παιδιά γεννάει, καινούρια καλοκαίρια.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ανέκδοτη. Όλοι οι καλεσμένοι του ονείρου είχαν λογικά ντυθεί, καθής με τη σκιά του και ανάριχτη μια λασπωμένη κάπα που ύφανε το θέλημα στον πρώτο αργαλιό του πεπρωμένου. «Μόνο εσύ, πατέρα μου, ήσουν παραφωνία. Λευκό, απληροφόρητο κουστούμι, ολομέταξο φορούσες, το παντελόνι έτριζε μέσα στο άφθαρτό του, η τσάκιση απτόητη ολόρθη, σαν να μην ήταν χρόνια εξαπλωμένη. Τρελάθηκε, σου φώναξα, κουστούμι καλοκαιρινό μέσα στο καταχύμωνο, θες να παγώσεις κι άλλο?» «Ησυχίαν», είπες, «μην ανησυχείς. Ο καιρός εδώ είναι αδιάφορος, αδιάφορος. Κι άδειασες μονορούφι, μαύρο πάτο, το πλήρες σκόρπισμά σου. Αδιάφορος, αδιάφορος, αδιάφορος. Πολύ γνωστή μου λέξη. Κάποτε την νικέτευα.

0: δει τα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δύο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Στο 164ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στέκει ένας άνθρωπος ακίνητος χρόνια τώρα. Στην άκρη του δρόμου. Δεν θυμάται από πού ήρθε, μα ούτε κι αν κάπου πηγαίνει. Αν ήταν κάποτε επιβάτης ή σκέτο εμπόρευμα. Αν βρέθηκε εκεί για κάποιο λόγο ή φύτρωσε παρέα με τις πικροδάφνες. Στέκει ακίνητος στην άκρη του δρόμου, δίπλα στο όριο ταχύτητας, δίπλα στο σύνορο της ζωής.

Το πρώτο βήμα ελευθερίας, όταν δεν ήθελε να αποδείξει στον εαυτό του τίποτα. Δεύτερο, όταν δεν ήθελε να αποδείξει τίποτα στους άλλους.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες. Κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης. Κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Καλοντημένος, η φόδρα στο σακάκι του με τρύπα στη θέση της καρδιάς.

μπορούμε και μόνοι μας κατοίκον να μεγεθύνουμε τη μικρή σημασία μιας φωτογραφίας. Μου είσαι τόσο άγνωστος όσο η σάρκα των ονείρων και το άγγιγμά της. Σε ξέρω μόνο ότι παράπεσε στα χέρια μου κάποια φωτογραφία σου. Το βλέμμα σου ανέβαινε τη σκάλα κάποιου πλοίου, ανοιχτό το μπουφάν ανέμιζε στραμμένο προς να φύγει. Φωτογραφία σε μέγεθος μικρό διαβατηρίου, από το στέρνο και απάνω. Λιγότερος και από μισός. Και ειδού πώς επιβιβάστηκες στη σκέψη μου ολόκληρος ταξίδι.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

0: σαν να διάλεξες. Παρασκευή είναι σήμερα, θα πάω στη Λαϊκή να κάνω ένα περίπατο στα αποκεφαλισμένα περιβόλια, να δω την ευωδιά της Ρίγανης, κλάβα σε ματσάκια. Πάω μεσημεράκι, που πέφτουν οι τιμές των αξιώσεων, βρίσκεις το πράσινο εύκολο σε φασολάκια, κολοκύθια, μολόχες και κρινάκια. Ακούω εκεί τι θαρετά εκφράζονται τα δέντρα με την κομμένη γλώσσα των καρπών. Ρήτορες, σωρίτα, πορτοκάλια και τα μήλα, και παίρνει να ροδίζει λίγη ανάρρωση στις κιτρινιάρικες παρίες μιας μέσα βουβαμάρας. Σπάνια να ψωνίσω, γιατί εκεί σου λένε διάλεξε. Είναι ευκολία αυτή ή πρόβλημα? Διαλέγεις και μετά πώς το σηκώνεις το βάρος το ασήκωτο που έχει εκλογή σου? Ενώ εκείνο το έτυχε, τι πούπουλο. Στην αρχή, γιατί μετά σε γονατίζουν οι συνέπειες, ασήκωτες και αυτές. Κατά βάθος είναι σαν να διάλεξες. Το πολύ να αγοράσω λίγο χώμα, όχι για λουλούδια, για εξοικείωση. Εκεί δεν έχει διάλεξε, εκεί με κλειστά τα μάτια.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

Όσο κι αν σε βαραίνει θλίψη, πλύνε το πρόσωπο, βάλε τα καλά σου και βγες το φως. Μέσα από τη λάσπη τους θα αναδυθείς πεντακάθαρος. Βγες τους ανθρώπους και κυρίως το φως.

η επιλεκτική αιωνιώτης. «Πίστεψέ με, θα σ' αγαπώ αιώνια», επαναλαμβάνει κάθε λεπτό θάνατο στην αιωνιότητα. Και εκείνη βογκώντας από δυστυχισμένη βεβαιότητα, «Αχ, γιατί να μην είσαι ψεύτης τον καταργέτη».

0: δει στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να είχε βούλες με φτερά, εαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.

0: μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα. Μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Το σπάνιο δώρο. Καινούριες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη. Το αίσθημα εγκατάλειψης ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα. Βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια. Ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά το πιπερό τους με άγλικη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου. Θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου. Μολόν λαβέ να απαντάτε.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωρέει όλες τις πληγές».

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

καθίσαμε απέναντι, έτσι που τα μάτια μας δεν είχαν άλλο δρόμο να διαλέξουν παρά μονάχα εκείνον, τη συντριβής.

κοινόπορος. Πόσον η ζήση απλόχωρη κι όμως δεν με χωράει. Πόσον ο θάνατος παντού κι αλλή δεν τον ευρίσκω. Χτυπάει τα παραθύρια μας του κοινοπόρου ημέρα, καθώς πετιέται σαν τη φλόγα απ' του ημιτού την κόψη, με τορισμένη στα φτερά γαλατερής ομίχλης. Και μπήκε ο ήλιος της αυγής ολάρμενος στο σπίτι, και μπήκε ο μήνας τριγητής με τα γλυκά στα φύλλα, και με τους σκούρτους, τις μουστιές και με το βάκχο πρώτο, με πίπιζες και με χορούς και ολόγδιτες βακχίδες, και με σηκώσαν από χάμ ως του βουνού το ψήλος, και πία μαζί τους όλο πνεύμα ανάερο φτερουγάτο. Και πούμε τώρα, ούτε τε ξέρω σάλι γης και χρόνο, τόσον η ζήση απλόχωρη κι άλλους χωράει αρρώστους, τόσον ο θάνατος παντού και πουθενά δεν είναι. Το τραγούδι της φυγής. Πάνω του πελάου το σπιθάτο αφρό, έστησα χορό, φεύγω αναχωρώ. Έκανα φτερά και έγινα πουλί, για χαρά καλή και μην κλαις πολύ. Θάνατος εδώ και ανθρωποσφαγή, τούτη μαύρη γη, κόκκινη πληγή. Μέσα στην καρδιά κόβω κάθε τι που με συγκρατεί με τη λάσπη αυτή. Βούλωσα κι αυτιά και μνημονικό για να μην ακούω τίποτα κακό. Ντύθηκα γαμπρός από καινουργής, άστρο της αυγής έβγανα με δεις. Φεύγω για Θεός σε νησί τρανό μες στο γαλανό τον ωκεανό. Άνεμος φυσά, παίρνει με και πά, κι καρδιά χτυπά, όλα χαροπά. Παίρνει με και πά, πούλουδο αλαφρό, πάντα με χωρώ, φεύγω αναχωρώ.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Ανεπίδεκτος απομαθήσεως. Δεν ξέρω πού να σταματήσω. Κι ούτε έχω χρόνο διαθέσιμο για να ξεμάθω. Χωρίς δασκάλους ή μια μέθοδο έστω, απίθανο να βγάλω εγκαίρως από πάνω μου όλη την ύλη. Ο Έντισον εφεύρε το φωνόγραφο, η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια, ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη, αφόρητο φορτίο, ανιαρό, τα δευτερεύοντα. Με κάμποσες επαναλήψεις λήθης φαίνεται θα καταφέρω κάποτε να ξεθοριάσουν. Όμως πως είναι πράσινα τα φύλλα, ο βίος βραχύτατος, η τέχνη ακόμη βραχυτέρα, όμως πως είναι η θάλασσα νερό και όλα βεβαίως νερό. Αδύνατο. Ό,τι κι αν κάνω, αδύνατο να τα προλάβω. Με τέτοια έλλειψη ελλείψεων μπορώ να πάρω απολυτήριο? Δεν μπορώ. Γι' αυτό ας μείνω, Κύριε, στην ίδια τάξη στάσιμος. Α, ναι, στην ίδια τάξη στάσιμος λίγες χρονιές ακόμη. Ως πλημελούς αγνίας, Κύριε, ως ανεπίδεκτος απομαθήσεως.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μία μετέωρη κυρία. Βρέχει. Μία κυρία εξέχει στη βροχή μόνη πάνω σε ένα κυβέρνητο μπαλκόνι. Κι είναι η βροχή σαν νύκτος. Κι είναι η κυρία αυτή σαράγισμα στη γυάλινη βροχή. Το βλέμμα της βαδίζει στη βροχή βαριές πατημασιές καημού το βροχινό του δρόμου γεμίζοντας. Κοιτάζει. Κι όλο αλλάζει στάση σαν κάτι πιο μεγάλο της, έναν υπέρβλητο να έχει σταθεί μπροστά σε εκείνο που κοιτάζει. Γερνιλοξά το σώμα, παίρνει την κλίση της βροχής, χοντρή σταγόνα μοιάζει, όμως το ανυπέρβλητο μπροστά της πάντα. Κι είναι η βροχή σαν τύψη, κοιτάζει, ρίχνει τα χέρια έξω από τα κάγκελα, τα δίνει στη βροχή, πιάνει σταγόνες, φαίνεται καθαρά η ανάγκη για πράγματα χειροπιαστά. Κοιτάζει και ξαφνικά, σαν κάποιος να της έγνεψε όχι, κάνει να πάει μέσα. Πού μέσα, μετέωρη ως εξήχε στη βροχή και μόνη, πάνω σε ένα κυβέρνητο μπαλκόνι.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Υπάρχει ένας μύθος που αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο ψέμα. Τους είδαν, λέει, γελαστούς και χορτάτους στα πρόθυρα μιας καινούργιας ζωής.

Μεγάλωσα στην υπομονή και η υπομονή μου άμβλινε την όραση. Μια όαση ανθίζει τώρα στο κέντρο του δωματίου. Την οικία προοπτική της επίπλωσης καλύπτει άγρια βλάστηση. Αναρρύθμιτα φυτά αναρριχώνται στους τοίχους. Θα σβήσουν βέβαια, δίχως να αφήσουν ίχνος, αν δεν ολοκληρώσω τη μεταμόρφωσή μου και γίνω το ταπεινό ερπετό της ερήμου, ο κάκτος που προϋποθέτει το όραμα.

0: Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολή τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές, τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.
1: Η άλλη Πινελόπη. Μέσα από τις ελιές έρχεται η Πινελόπη με τα μαλάκια της όπως όπως μαζεμένα και ένα φουστάνι από τη Λαϊκή, μπλε μαρέν με άσπρα λουλουδάκια. Μας εξηγεί πως δεν ήταν από προσήλωση στην ιδέα Οδυσσέας που άφηνε τους μνηστήρες χρόνια να περιμένουν στο προάβλιο των μυστικών συνηθιών του κορμιού της. Εκεί στο παλάτι του νησιού, με τους φτιαχτούς ορίζοντες μιας γλυκερής αγάπης και το πουλί από το παράθυρο να συλλαμβάνει μόνον αυτό το άπειρο, είχε ζωγραφίσει εκείνη με τα χρώματα της φύσης την προσωπογραφία του έρωτα. Καθιστός το ένα πόδι πάνω στο άλλο, βαστώντας μια κούπα καφέ, πρωινός, λίγο μουτρωμένος, λίγο χαμογελαστός, να βγαίνει ζεστός από τα πούπουλα του ύπνου. Η σκιά του στον τοίχο, σημάδι από έπιπλο που μόλις το σήκωσαν, αίμα από αρχαίο φόνο, μοναχική παράσταση του Καραγκιόζη στο πανί, πίσω του πάντα ο πόνος. Αχώριστη ο έρωτας και ο πόνος, όπως το κουβαδάκι και ο μικρός στην αμμουδιά, το αχ και ένα κρύσταλλο που γλίστρησε από τα χέρια, η πράσινη μύγα και το σκοτωμένο ζώο, το χώμα και το φτιάρι, το γυμνό σώμα και το σεντόνι τον Ιούλιο. Και η Πινελόπη που ακούει τώρα την υποβλητική μουσική του φόβου, τα κρουστά της παρέτησης, το γλυκό άσμα μιας ήσυχης μέρας, χωρίς απότομες αλλαγές καιρού και τόνου, τις περίπλοκες συγχορδίες μιας άπειρης ευγνωμοσύνης για ότι δεν έγινε, δεν υπόθηκε, δεν λέγεται, νεύει, όχι, όχι, όχι άλλο έρωτα, όχι άλλο μιλιές και ψιθυρίσματα, αγγίγματα και δαγκώματα, φωνούλες στα σκοτάδια, μυρωδιά από σάρκα που καίγεται στο φως. Ο πόνος ήταν ο μνηστήρας ο πιο εκλεκτός και του κλείσε την πόρτα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει, και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε, το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν? Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και στο τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.

Η τιμή της συνείδησης. Δεν ορίζεται η τιμή της συνείδησης. Νόμισμα δεν νοείται που να την εξαγοράζει. Δεν μετακινείται η θέση ούτε για ένα βλεφάρισμα. Μόνη κίνηση, η προσήλωση στον ανθό.

το βραχιόλι και το άπειρο. Υπάρχει ένα βραχιόλι που δεν ξεχωρίζει το μέσα και το έξω. Χρειάζεται μόνο μία στροφή πριν την ένωση των δύο άκρων και γένετο άπειρο. Ο τέλειος εγκλωβισμός.

η συνάντηση. Μην φοβάσαι το χρόνο που παίζει. Απλωμένο σε κλαριά και πέτρες σιγολιώνει. Στην παρακμή της φθοράς η συνάντηση.

ο βροχοποιός. Η μάχη κερδίζεται πριν γίνει. Προβολή στον μέλλοντα χώρο. Συνάντηση με την βροχή σε άνυδρο έδαφος.

0: Το σπάνιο δώρο. Καινούριες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη. Το αίσθημα εγκατάλειψης ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα. Βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια. Ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά το πιπερό τους με άγλικη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου. Θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η φωνή σου, τα μαλλιά σου, ο ρυθμός της παρουσίας. Τα φιλιά μου δεν επέρασαν απάνω στην αυρή σου επιφάνεια. Μόνο ακούμπησαν στα μάτια, στα μαλλιά, για να αρπάξουνε τον πόνο και από τούτη τη χαρά, από το δικό σου σώμα.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές,

0: και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Μοναξιά. Αν ενώσεις το βροχόνερο με το δάκρυ σου, το γέλιο σου με τον ήλιο, το σύμφωνα τον αγέρα με την ξεσηκωμένη αγανάκτησή σου. Αν κλάψεις για τα παιδάκια με τις ρόδινες εντάβγες του δειλινού στο πρόσωπο, που πλαγιάζουν με τα χέρια διανά, με τα πορεία γυμνά, θα βρεις τη μοναξιά σου. Αν σκύψεις τους συνανθρώπους σου, με στα διάφορα μάτια τους θα είναι γραμμένη απελπιστική, ολοκληρωτική η μοναξιά σου. Κι αν πάλι τους δείξεις το δρόμο της δύναμης και τους ξεφωνήσεις να πιστέψουν μόνο στον εαυτό τους, θα τους δώσεις μια πίκρα παραπάνω, γιατί δεν θα τον μπορούν, θα είναι βαρύ για αυτούς και θα είναι πάλι η μοναξιά σου. Αν φωνάξεις την αγάπη σου, θα έρθει πίσω άδεια κούφια η ίδια σου η φωνή, γιατί δεν είχε το κουράγιο να περάσει όλες τις σφαλισμένες πόρτες, όλα τα κουρασμένα βήματα, όλους τους λασπωμένους δρόμους. Θα γυρίσει πίσω η φωνή που την έστειλε τρεμάμενη λαχταριστή, με άλλα λόγια που δεν την είχες προστάξει εσύ, τα λόγια της μοναξιάς σου. Θεέ μου, τι θα γίνουμε, πώς θα πορευτούμε, πώς θα πιστέψουμε, πώς θα ξεγελαστούμε με αυτή την αλόκοτη φυγή των πραγμάτων και των ψυχών από δίπλα μας. Ένας δρόμος υπάρχει, ένας τρόπος, μία θα είναι η νίκη, αν πιστέψουμε, αν γίνουμε, αν πορευτούμε μόνοι μας.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Πράξη των γενναίων η αποφλίωση πονάει, αλλά δυναμώνει την ψυχή.

Λέει η Πινελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεκα. Ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης, γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση όταν πιέζεται από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι? Έλα, σε περιμένω. Ετούτη η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δεν θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά ταβάνια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα, ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού. Κι εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με το συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, όσο να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες στου καθενός το νου. Σε λυσμόνω με πάθος κάθε μέρα για να πληθείς από τις αμαρτίες της γλύκας και της μυρουδιάς και ολοκάθαρος πια να μπει στην Αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άχαρη. Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία ή πώς λειτουργεί το εγώ στην τόση ερημιά, στον τόσο χρόνο, πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο. Το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του, σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι σαν να το πελεκάνε, ποτέ άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Καμιά φορά σκέφτομαι τους ανθρώπους που ποτέ κανέναν δεν βασάνισαν στην αθόρυβη ζωή τους. Πασχίζουν και ιδρώνουν για ένα μικρό λογαριασμό στην άκρη της τράπεζας. Ανοίγουν μαγαζάκια σε κάτι συνοικίες, πουλώντας ψηλικά. Ύστερα σιγά σιγά χάνονται, όπως περνούν τα χρόνια. Στιβάζουν τα κομμάτια τους μαζί με την πραμάτια τους στα σκονισμένα ράφια και από εκεί, αμίλητοι και ασήμαντοι, τη ζωή κρυφακούν απ' έξω.

Στον κουρέα. Άσπρο τριαντάφυλλο η πετσέτα του κουρέα γύρω από το πρόσωπό σου, που σαν μαμούνι λαμπερό στα πέταλα καρφώθη. Τούφες, τούφες στο πάτωμα οι μέρες μου που σ' αγαπούσα τόσο, ενώ ψαλίριζε ο πολύλογος αισθητικός της κεφαλής ότι περί το φυτρώνει μες στο χρόνο. Αχ, και σ' έκανε ο ασυνείδητος αυτός ακόμη πιο ωραίο. Γράφτηκε καθαρά η κατηφόρα των φρύδιων και κάτω από τους νεφρίτες των ματιών μισάνοιγαν τα άνθη σου, τα χείλια. Το μαγαζί τυπωνόταν μέσα μου με κάθε λεπτομέρεια. Σιγά σιγά το τίποτα που θα ήταν σε λίγο η ζωή μου δίχως σένα έμπαινε σουρνάμενο στον παρφουμαρισμένο χώρο. Με στον καθρέφτη γέλασες, διπλώθηκα στα δυο που ζήγα και θα σ' έχανα, σαν τη ζωή που σταματάει κλασική με ένα ψαλίδι.

αγριόχινες. Δεν είχε τύχη σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: Καθισμένη σε ένα καφέ με πολύ κόσμο και πολύ φασαρία, ένα ψίχουλο από κέικ προσγειώθηκε στη φούστα μου. Ακολουθώντας την πορεία του, έκανα βουτιά προς τα κάτω, έγινα μικρή, από το ψίχουλο μικρότερη, αιωρούμην, έπεφτα. Ένα κύμα ζεστού αέρα απείλησε προς στιγμή να με πετάξει στο πάτωμα. Ίσιωσα τα πόδια μου, οι καφέ πτυχώσεις άνοιξαν και με σκέπασαν, χάθηκα μέσα τους. Καμιά φορά αυτό το παιχνίδι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να παρατηρήσει τους άλλους.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η λύτρωση της Μαγδαληνής. Επιτέλους, έμπηξα το χαριστικό καρφί στο πάθος μου για σένα, τετέλεστε όλα στον μέσα και τον έξω μου σταυρό. Κι έτσι, δίχως τρίνους, απαθής κατεβάζω τυλιγμένο μες στο λευκό σεντόνι των μαλλιών μου το άψυχο διωγμένο φίλημά μου από τα παρνητικά σου πόδια, τα οξυνά σου χείλη. Μόνη μου το σηκώνω, δεν έχει καν το ιδεολόγο εκείνο βάρος που αποκτά μια στέρηση όταν την κληρονομεί η ιστορία. Αχ, πανάλαφρος απέμεινε ο θάνατος του πόθου μου για σένα. Φυσικό, έχει κλαπεί από μέσα του το σώμα. Μέτρα, πόσους αιώνες ήκμασε φρενήρες, σφαδάζοντας επάνω στην παγερή απάρνησή σου γατζωμένο. Και τώρα που αποχωρούν, εμυροφόροι μοίρε μία-μία και έμεινα μόνη μες στο άδειο γεγονός. Ανασηκώνω το καπάκι που σκεπάζει αυτά εδώ τα πτώματα που γράφω και θλιμμένη γελώ παρατηρώντας πως ζάρωσε, τι γερόντιο έθιμο απέμεινε ο έρος μου για σένα, αλλά και τι γραίδιο κωμικό, τι μάταιο η μη ανταπόκρισή σου. Τετέλεστε όλα, Χριστέ μου. Τήρησα ωστόσο ευλαβώς το έθιμο της Οδύνης και φέτος.

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Χαίρε ποτέ. Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε, ατελείωτη η δική μου που σου στέλνω. Και χαίρε, χαίρε, του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σοριάζονται βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του χλιαρού καιρού. Το δικαιολογημένο έχει αποπέσει να τις δει. Χαίρε, συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε, συνέπεια του ανεπίστρεπτου, τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού το σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία της μνήμης το ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε που καταδέχεσαι να ζεις, όσο έχει την ανάγκη σου η τύχη για να καρπούνται τα δεινά την έφορη αντοχή σου, που εξευτελίζεσαι να ζεις για να σου πει μια καλησπέρα το πολύ κατά τον διάπλου ένα εγκαστρίμηθα ολόγιωμο φεγγάρι, τι να σου πω, χαίρε κι εσύ.
2: Enjoy and relax with the music on radioart.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Βαθία Άβλαξ. Καληνύχτα. Με κούρασε πολύ η Κυριακή. Πολύ Κυριακή για έναν άνθρωπο. Με κούρασε κι αυτός ο γάμος στις 8. Ο λόγος ο αμετάφραστος έσονδε η σάρκαν μίαν. Κορίτσι πάλι σκέψη και ταξίδευε μάσπρα νυχτά σε εντόνια. Κι ύστερα όλα αυτά τα κολονάκια που κατέληξα μεγάλωσαν την κούραση. Μπορεί να έφταιγε ο καιρός, κάτι σαν φθινοπορεινός και λίγο σαν χαμένος. Μπορεί να φταίξανε οι νέες και οι έφηβοι. Ως σημεούλες υπερχρόνου εορτάζοντος, περνούσαν όπως περνούσα κάποτε και με κούρασαν. Αλλά κι αυτά των κυριών τα άρρωστα μάτια. Τα μάτια ρωσταίνουνε βαριά όταν θέλουν να δουν τι είναι πίσω από άλλα μάτια. Είδα να έχουν πιαστεί σε κάποιο δίχτυ νοσταλγίας που το τραβούσαν σκοτεινή στην πρόθεση ψαράδες, κεροί, αλλοίς, αδιέξοδες κυρίες. Είδα όπου πηγαίνει η ώρα τους να βρέχει. Εκείνο το Ισάρ Καμίαν ακόμα δεν μου επέστρεψε τη σκέψη. Κορίτσι ακόμα η σκέψη. Ταξιδεύει μάσπρα νυχτά σε εντόνια. Αλλού εγώ και αλλού η σκέψη. Μεγάλη πάντα κούραση. Με κούρασε πολύ αυτό το πάντα. Κάποιος μιλάει δίπλα μου για ασκήσεις. Θαρώ Βαθία Άβλαξ λέει. Ναι, Βαθία Άβλαξ. Καληνύχτα. Πικρίζει ο λυκαβητός μέσα στο βλέμμα. Με κούρασε πολύ αυτή η γεύση και αυτά τα δέντρα που βαδίζουν μόνα τους κάτω από φιλορροημένες συναντήσεις. Καληνύχτα. Πολύ Κυριακή για έναν άνθρωπο. Ένα σκληρό χαμόγελο στο πρόσωπο του κόσμου με κούρασε πολύ το πρόσωπο του κόσμου. Και εσύ να είσαι ένα ποτήρι στο πάνω πάνω ράφι που δεν φτάνω.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως αποκάλπικους που δεν με είχανε πραγματικά διαβάσει, και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη, οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόλες. Μπουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φθηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένη γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες, όπως και εμείς όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τι χαρούμενα, τι αλλεπάλληλα, τι συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μόνο κλειστά, μεγάλα, γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

1η Φεβρουαρίου σήμερα και η πρώτη βροχούλα του μήνα μαζεύει ήσυχα ήσυχα τα νερά της στη βεράντα. Στάλα στάλα, μέσα σε ένα χρόνο, είδα την επιθυμία να γίνεται έκσταση. Την έκσταση, πίκρα και απογοήτευση. Τα επιπολή ποθούμενα, αμελητές αναμνήσεις. Το πάθος να καταποντίζεται σε μια πίστοση χρόνου που χορηγήθηκε ευπροσίγωρα και ανέμελα. Τις υποσχέσεις για μια βέβαιη επιτυχία να μετατίθενται συνεχώς στο άμεσο μέλλον. Τα θαυμαστικά να γίνονται ερωτηματικά, όπως καθρεφτίζονται ανάποδα σήμερα τα κάγκελα πάνω στα νερά της βεράντας.

Στο χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαίδιψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά. Αριστερά. Στάση. Μεταβολή. Δεξιά. Ανάσα. Μεταβολή. Το αυτό. Ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί. Παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Κάηκε ολοσχερός το εγώ. Και αντί για την απόγνωση μπρος στο τσακισμένο δέρμα σου, τον πνιγμό μες τον κατακλυσμό της ανάμνησης εκείνου, την απελπισία, σαν αντικρίζεις την κατάξερη πεδιάδα του μελλοντός σου, ενώ από συνήθεια προφέρεις πάντα τη λέξη αύριο, αντί για την εσωτερική συντέλεια του κόσμου, την εγωκεντρική ελπίδα πως κάποιο νόημα ίσως έχει η ζωή σου, απρόσμενο αισθάνεσαι πόνο βαθύ, κοιτώντας εικόνες καταστροφής της φύσης, αυτής που στο βάθος της σκέψης σου ήταν η μόνη σου παρηγοριά πως θα ζήσεις για πάντα κάτω από τις ρίζες των παιδιών της, κατά από το χώμα πως θα νιώθεις τα φύλλα να κυλούνται, τα πουλιά για ένα λεπτό να ξεκουράζονται. Όμως ο τρόμος προς την ολόμαυρη καταστροφή που τυλίγει τα δάση, η φρίκη σαν ακούς τα προγνωστικά των άχρηστων σοφών πως ίσως ποτέ στην πλαγιά αυτή οι κορφές των δέντρων δεν θα ξαναγαργαλίσουν τους ουρανούς, μπερδεύεται παράξενα στη ρίζα της καρδιάς σου με μια αγαλίαση, γιατί επιτέλους ξέφυγες από τη φυλακή του εγώ. Αυτό που με ανούσιες συχνά λεπτομέρειες καταργεί ό,τι ποσοστό συμπόνιας σου έχει δοθεί. Για μια στιγμή δεν γαντζώνεσαι πια στα κάγκελα της ασημαντότητάς σου, τη συγκρίνεις με την αιώνια σημασία της βλάστησης και σε αυτή παραδίδεσαι μόλο σου το κορμί.

Όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν. Τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φιλοροεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους, ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι, όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά, σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: Οι εραστές μας ήταν κακοί ποιητές. Οι εραστές μας ήταν κακοί ποιητές, το ξέραμε και τότε. Όμως σάρωνε ο αέρας του κάθε σερνικού τοπίου τους στίχους εκείνου και τους ξανάφερνε αλλαγμένους. Λες και μια Άγια Θεά τους είχε περιχύσει νόημα. Πρόφεραν οι άντρες τις συνηθίσεις τους και ήταν σαν ένα ζωηφιογραφικό να πετούσε γύρω από το λαιμό μας, ενώ οι περιπτύξεις του φεγγαριού έκαναν τις επιφανειακές στροφές να μοιάζουν με βαθιά πράξη. Και τα μαλλιά ο Σβέρκος διόρθωναν δυναμικά την κοινοτοπία των επιθέτων. Η ματιά είχε γιομίσει τόση σημασία που τι σημασία είχε αν το ποίημα τελείωνε πριν καλά καλά αρχίσει. Α, και ήταν ωραία η εποχή που μας σκέπαζαν τα ποίηματα σε ντόνια, ενώ οι δύστιχες καρδιές μας είχαν πάρει για όμηρο το κορμί και για αναπνοή του έρωτα το ποίημα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Μπαίνεις στις 6 τους ξεχνάς και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα, εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επιθυμούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές και αυτοί που δεν πεθάνανε και εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Το ποίημα. Μοτοσικλέτες και μηχανοκίνητα στο άσπρο τοπίο.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.

Γύρω σου ανάβουν λίχνη απόγνωσης. Ψηλαφίζουν σκιές και ομιλίες φίλων. Φωνές χιλιάδες. Γίνονται ακέφαλες φρικτορίες στα απέναντι των ματιών σου κράσπεδα. Και έπειτα τι? Ένας λυπημένος θεατής και μόνος, στην αίθουσα της μνήμης, παραμένεις εκεί, ισόβιος ταξιθέτης ονείρων.

έτσι κι εμείς. Σαν τον Κυναίγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε, που όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τρίηρη αρπάζοντας την πρίμη της Γερά. Του κόψανε το χέρι. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλο. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη μπήκε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Υπερβολές του μύθου, αμετροέπειες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αδελφός του Εσχύλου το ένιωθε, κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει, απλώς την καθυστέρηση. Με νύχια και με δόντια.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επιθυμούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα. Δεν λένε ψέματα οι παλιές φωτογραφίες. Ψεύτικος είναι ο πακτολός τόσων χρωμάτων σήμερα, που επί χάρτου υποδίονται μοιραίες διαφορές και τονικότητες για τους ευπίστους. Το ουσιώδες το συνέλαβε η πρωτόγονα σοφή τεχνολογία του επέκεινα. Μαύρο, λευκό και γκρι αρκούν με ακρίβεια να μεταφράσουν την εφράδια μιας στιγμής. Μαύρο, πυκνό, δεν υπενήσεται απλώς. Μπορεί μονότονα, μα καθαρά το λέει το μαθημά του. Γκρι αρκετό, σε όλα πάντα περισσεύει ο δισταγμός, το ξέρουμε. Και μόνο λίγες αστραπές του άσπρου, ως να φωτίζεται μέσα σε δάση νοσταλγίας η ατραπός, που αργά ή αργότερα κι εσύ θα περπατήσεις. Τεχνολογία πρωτόγονα σοφή, που αυτόματα λιχνίζει κάθε περιττό των οφθαλμών και ακέραιη φωτογραφίζει πριν ακόμα γεννηθεί τη μνήμη.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ ποίημα και σα λέει γι' αυτό. Αυτό, ποιο αυτό.

Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια, έλεγα, όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σε αστραποβόλους καθρέφτες. Φεύγαν σαν σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι. Κάποτε που κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός στρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Η καλή ζωντανή μου, σιωπηλή, κάθονται στο μισοσκόταδο. Κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι, κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου γλιστρούν τα τρομαγμένα ποίηματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν συντροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. Δεν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτη κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

0: το άγαλμα. Ποιο άγαλμα κοιμάται μες στο μάρμαρο? Ποιο χέρι σε μέλλον άδειλο κραδένοντας τη σμήλη καραδοκεί τη γέννηση? Ποια μήτρα χρόνου, ποια ειδονή προετοιμάζει ανύποπτη ανθοφορία καινούρια με οδύνες? Ποιο ακατασκεύαστο σφυρί χτυπάει τον ήχο του σφυγμού? Ποιος νησταλαίος φύλακας ανοίγει το μουσείο? Ποια μνήμη, ποιος απόγονος γυρνάει κατά το άγαλμα? Ποιος λέει ποιο χέρι ποιου νεκρού κοιμάται μες στο μάρμαρο? Ποιο μέλλον χέρι άδειλο θα σμιλευτεί λοιπόν για να σμιλέψει?
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

5 μικρά άτιτλα ποίηματα από τη συλλογή «Ποίηση μες την ποίηση». Αυτό το ποίημα γράφει αυτό το ποίημα. Κόβει από το σώμα του και τρέφει τον εαυτό του. Οι λέξεις του τεινάζονται ψηλά και ξαναπέφτουνε. Ανοίγει δρόμο μες στο χιόνι της σελίδας. Έκπληκτος βλέπω να μου αποκαλύπτεται.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω πως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα. Τα θεωρούμενα μηδαμινά κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: για την ποίηση. Απαντώ στη φωνή σου, στους ανάλαφρους τόνους της ηλικίας σου. Το ποίημα δεν είναι αυτά που είπαμε, ούτε τα λίγα ακόμη που θα ζήσω. Δεν είναι αυτά που μου έδειξες αμίλητος, σαν να μην ήταν δικά σου, ούτε η δική μου ένδια μπρος στους κήπους. Κοίτα, η λέξη μόνο βγαίνει από τη λέξη και η ιδιοσυγκρασία της αναβλύζει ολόκληρη, σαν φύση. Αποτυχαίνω στην ποίηση όταν συγκεντρώνομαι στην αιώνια έκφραση του πρόσκαιρου και πληγωμένη φτιάχνω τα προπλάσματα της ανημποριάς μου. Όμως όταν συλλαμβάνω το μέλλον με χόρτα, με νεύματα, νέφη και στάχτες, όπως παλιά οι ζώδεις φύσεις των ποιητών, τότε τα ανάποδα άσπρα μάτια μου ανθίζουν σαν βολβοί και γίνονται χρησμοί οι ελαφροί σου κινησμοί της νύχτας.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το μπλε του Βερμίρ, σαν μαχαίρι κόβει και να σηκώνει μια-μια τις στρώσεις του είναι ως τα βάθη. Εκεί που ο ερωτευμένος και ο γερωμένος δεν διχάζονται σε στιγμιαίο και αιώνιο, αλλά ερωτεύονται ολόκληροι τους αγγέλους. Α, το μπλε του Βερμίρ, πώς ενεργεί στο κτίνος και το ευλογεί, σαν άρχεται από κάτω και όμως στεφανώνει, είναι σύντροφος θλίψης, υπάλληλοι διακοσμοί τη σοβαρότητα των εγκοσμίων.

χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως σε εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα, ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.

ποιητής τη συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης, με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη, και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας, ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος, η ποίηση δεν έχει τέλος, οι οδές στην κόκκινη φωτιά, στα κόκκινα παπούτσια δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχανε πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

0: Η παραβολή της παραβολής. Από την πρώτη κιόλας μέρα μου καρφώθηκε. Απόλυτη παραβολή στο βάζο ή τουλίπα. Πρωί-πρωί, ανοίγοντας τα πέταλά της όλα και ως το σούρουπο που με απαλές κινήσεις τα μαζεύει, κλείνεται σιγά-σιγά στον εαυτό της, γίνεται ξανά μπουμπούκι. Την άλλη, την παράλλη, τα ίδια. Όριμο άνθος ανοιγμένο και έπειτα κοντά στο σούρουπο ξανά μπουμπούκι. Μια εύληπτη παραβολή, ένα κήρυγμα ισόβιας ανανέωσης, αιώνιας ύβης μέσα στο βάζο η τουλίπα. Μάλιστα. Την πέμπτη, έκτη μέρα, σαν να υπέθεσα μικρά σημάδια κόπωσης στο άνοιξε κλείσε, κάτι λεπτές ρητίδες αφυδάτωσης. Τίποτα πάντως ευκρινώς ανησυχητικό. Γι' αυτό μου ήρθε ξαφνικό, καθώς την έβδομη ούτε λουλούδι, ούτε μπουμπούκι, αλλά τα πέταλα, ριγμένα ξέπνοα στο τραπέζι. Πάει το καημένο του λουλούδι, πάει το κήρυγμα, πάει μαζί του ολόκληρη παραβολή. Α, όχι, αυτή τη νέα παραβολή θα την κρατήσω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η λιποταξία της Χιονάτης. Έτσι, χωρίς ποτέ να μου διαβάσεις παραμύθια, όπως χωρίς σε μεγαλώσανε και σένα σπαρτιάτικα, ενώ καλοπερνούν τα ψέματα και ψέμα ότι τρέφονται με μέλανα ζωμό. Τρέφονται με ανάγκες μας, ανώτερες και από βασιλικό πολτό. Σε νυχτωμένο δάσος σε άφησε ο ποιος, και εσύ δεν ρώτησες ποτέ κανένα παραμύθι

Ποτέ δεν διανοήθηκα σπιτάκι φωτισμένο στο βάθος να διακρίνω. Ποτέ δεν μπήκα στη σιωνά της τη δανική οδό. Δεχώθηκα ποτέ σε ξένη σούπα να κοιμηθώ. Ούτε ξεπαγιασμένη καταβρόχτησα μικρόσωμο κρεβάτι με νάνου σκεπασμένο για να κρατιέται ζεστούλο. Μάνα, λες να είναι κληρονομική η πραγματικότητα.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

Στην προσεχή συνάντηση, ο τόνος της φωνής μου θα είναι απολύτως υποταγμένος στα όσα λέω. Θα έχω κυριεύσει την ταραχή μου, το αλλοπρόσαλλο πρόσωπο της αμηχανίας. Τα θέματα της συζητήσεως ανέμακτα θα θυσιάζονται το ένα στο άλλο. Σίγουρα θα μιμηθώ επιτυχώς τις φωνές των άλλων. Οι ιδιωματισμοί και τα περίεργα στην εκφορά του λόγου, τα τικ, τα τρακ, τα τρικ του περιβάλλοντος κόσμου, μια ήσυχη ροή θα είναι μέσα μου. Ενσωματωμένος επιτέλους στο διάλογο, χωρίς να είμαι ο απανταχού παρήσακτος, ο Εσαΐ εκτός τόπου και χρόνου.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει. Σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

Το λεύκομα με τις φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ ξεφύλιζα και πάλι απόψε. Κομμάτια κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν. Μισόλογα και υπονοούμενα και χειρονομίες ακέραιες και μικρή αμαρτία να λάμπει αμυγής σε πείσμα κάθε πιθανής μετανοίας και πρόσωπα να φλέγονται ακόμη περισσότερο όσο παίρνουν τα χρόνια. Ακόμη πιο οικεία και προσιτά και αναστάσιμα και οι πόλεις να ονειρεύονται τρυφερά η μία την άλλη. Να λέγεται Τίβερης το μεγάλο ποτάμι που φαίνεται ψηλά από το Λυκαβητό.

τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε όργανο της τάξεως, τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν, έναν σκέτο αρμόδιο, να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε τη μοίρα στη γραμμή. «Θα πεθάνουμε εσύ και εγώ την ίδια περίπου εποχή, με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ σου θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη θαλπορή, εσύ ξημερώματα όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένη την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου», είπε και μου έδειξε τη σκοτεινή πλάτη του νόμου απορροφημένη να ζωγραφίζει αφρόδη σύελο θαλάσσης φιδωλής, ίσα για να δεσπόζει στην ακτή μπηγμένο σώμα λιγνό μισόγυμνο κοπέλας θερινής, ξόβεργα σε φτεροκόπημα καπέλου. Ξερόβηξαν κάτι στίχοι, ακούστηκα. Ο υπεύθυνος εστράφει και με συνέλαβε ευχερός, με σβηστά τα φώτα, αλλά κι εγώ έτσι τον φωταγώγησα, ευχερός, με σβησμένα φώτα. Είναι μεγάλη ευκολία ο θάνατος και ο έρωτας να έχουν τον ίδιο φωτισμό.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες. Κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Συνήθως, οι εφημερίδες στα χέρια τους είναι παλιές, μπορεί και περασμένων χρόνων. Όμως επιμένουν επιμελώς να τις διπλώνουν, όπως τις ζωές τους. Πάντα στην ίδια ανάγνωση.

άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χάιδεψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιά σου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς. Φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο και οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Α, α, πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λυγμούς, με αλλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλισίδες.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

0: λέει η Πινελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεκα. Ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης, γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση όταν πιέζεται από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι? Έλα, σε περιμένω. Ετούτη άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δεν θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά ταβάνια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού. Κι εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με το συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, όσο να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες στου καθενός το νου. Σε λυσμόνω με πάθος κάθε μέρα για να πληθείς από τις αμαρτίες της γλύκας και της μυρουδιάς και ολοκάθαρος πια να μπει στην Αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άχαρη. Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία ή πώς λειτουργεί το εγώ στην τόση ερημιά, στον τόσο χρόνο, πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο. Το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του, σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι σαν να το πελεκάνε, ποτέ άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να είχε βούλες με φτερά, αιαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Το θα και το να του θανάτου. Έτσι λοιπόν χωρέσανε στα μάτια σου τόσες κοινές ασήμαντες εικόνες. Ποιος θα έχει χρόνο κάποτε να βυθιστεί στη λίμνη μιας ανάμνησης? Η αιωνιότητα κρατάει τόσο λίγο. Όμως δεν γίνεται. Θα υπάρχει κάπου μια μικρή δικαιοσύνη να εξηγεί με ποιες προθέσεις φεύγει ένας άνθρωπος, με πόσα θα και πόσα να που ψιθυρίζει ο θάνατος σβήνει ασυλλόγιστα ολόκληρη ζωή. Αφού το ξέρεις, ένα μόλις δευτερόλεπτο αρκεί να αλλάξουν τώρα δυο φτερά τη ρότα τους. Και μην ακούς, τα δευτερόλεπτα πληρώνονται ακριβά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εκείνος φεύγει απένταρος, με τον πνιγμένο ρόγχο ενός κυνηγημένου. Λεπτά χρειάστηκε, λεπτά, χιλιάδες δευτερόλεπτα, για να αγοράσει τι? Ασήμαντες εικόνες. Μα πώς μπορεί να ξεχρεώσει τώρα? Πού να δανειστεί? Πόσες εικόνες να πουλήσει από την ανάμνηση? Μια δυναστεία εικόνες παλιωμένες. Γενοβολάνε τα λεπτά και ο τόκος βγαίνει αβάσταχτος. Κανείς λοιπόν δεν έχει να πληρώσει.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

στους κριτικούς. Η ποίηση απαντάει στους κριτικούς με ποίηση, όπως η φύση στους σοφούς σαν φύση, και ένα τεράστιο κύμα διαφορίας καβαλάει τα κράσπεδα, σαρώνοντας τις πολιτείες από τους μάταιους στίχους. Άλλοτε, λέω, οι στίχοι είναι τα στάχια που θέρισαν ελισσόμενες μέρες και παίρνοντας φωτιά ξεκίνησαν στον ηρώδη ουρανό. Λυπάμαι που μάλλον μιλάω μια γλώσσα νεκρή. Δεν πιστεύω βεβαίως σε Ανάσταση. Πιστεύω εν τούτης με πάθος στο θάνατο.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Το παιδί στο μουσείο. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο εδώ και 4.000 χρόνια. Τα κόκαλά του φρίξαν από το

Αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ ποίημα και σα λέει γι' αυτό. Αυτό, ποιο αυτό. Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια, έλεγα, όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σε αστραποβόλους καθρέφτες. Φεύγαν, σαν σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι, κάποτε πού, κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός στρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Οι καλοί ζωντανοί μου, σιωπηλοί, κάθονται στο μισοσκόταδο, κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι, κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου γλιστρούν τα τρομαγμένα ποίηματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν στην τροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. «Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά», ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. «Δεν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό».

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μέσα στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα. Πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ, πλάι σου, μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Και όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Η μεταγραφή του Εφιάλτη. Ο Εφιάλτης για να γίνει ποίημα θέλει η σιωπή να είναι χωρίς τριγμούς ψυχής, καρδιάς ή άλλων οργάνων της ανόργανης χημίας της ύπαρξης. Στη σιωπή επιτρέπεται να κατοικούν χρώματα. Απαγορεύονται όμως οι χτυπητές αντιθέσεις μαύρο με ροδαλό ή με το πολυτραγουδισμένο μπλε των ματιών. Λίγο χωματί ίσως, χάλκινο μαραμένου φύλου ή άσπρο με βούλες καφετιές από σβέρκο σκύλου. Αφού η Εφιάλτης έχει πάρει πια όσο είναι να πάρει μπόι, υποβάλλεται σε σειρά εγχειρήσεων. Με μεγάλη λεπτότητα πρέπει να του αφαιρεθεί η λογική υποψία και έπειτα χωρίς αναισθητικό να του μεταμοσχευθεί κάτι από την έμφυτη καλοσύνη των ανθρώπων. Η πιο δύσκολη επέμβαση είναι να τον αποκόψεις από τον δρόμο. Αυτό το πετυχαίνεις με το να βουτάς αδιάκοπα το κακό όνειρο στην αγιότητα της φύσης. Και τότε βλασταίνει το ποίημα. Φιλαράκι το φιλαράκι, ανθό τον ανθό. Αρσενικό στην αρχή τρεμάμενο, ανεβαίνει από το μαύρο χώμα που το θρέψε και τολμά. Τολμά να ονειρεύεται το αντίδοτο της αγωνίας, το λόγο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δεν το βλέπεις πως η μέρα φεύγει γοργά? Όλη η μουσική ήταν μέσα στα έμορφα της μάτια. Ο δρόμος προς την αγάπη είναι νυχτερινός. Το δωμάτιο ήταν ένας μεγάλος κήπος γεμάτος μουσική και ζωγραφιές.

Μοίηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.

Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη. Η φύση έχει μια μνήμη με σύννεφα μπλάβα, με κίτρινες προεκτάσεις του φεγγαριού στις λίγες αναμνήσεις που μου μένουν όταν υμνούσα το Σεπτέμβρη και από τα νερά τα γκρίζα, τα μαλαματένια του, είχα δει να αναδύουν και τα πιο ωραία σώματα της αγάπης μου. Ήταν αυτή η ψύχρα, αυτή η θολή καθαρότητα και ένα γλυκό φωτοστέφανο τριγύριζε τα πρωινά ψάρια στο μαρμάρινο πάγκο. Ο αέρας ύφασμα με τέλεια εφαρμογή, η μυρωδιά του γερσεμιού, λες και ήταν προσωπικό μου χάρισμα, λες και με αφορούσε και μένα η ωραιότητα. Η αγάπη έχει αξία συλλογική. Τα τόσα πρόσωπα είναι ένα μέσα στο γαλάζιο και η συμβολή τους συμβολική. Στις εποχές στο γύρισμα, στον τρίγο, στο πλήσιμο των βαρελιών δίπλα στη θάλασσα, στα μαύρα σακιά με κοπριά ακουμπισμένα στην πόρτα μου σαν κακή ιονή. Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη, φοράει το ίδιο φως σε κάθε επέτειο, κρατάει το ίδιο κλαρί με τα λαχανιασμένα φύλλα στην εκθαμβωτική πτώση τους. Γιατί εγώ άσχημα θυμούμαι, βλέπω μόνο σταγόνες πίκρας στα χείλη μου που τάσκιζε η χαρά και σημάδια αλλίωσης στα μέλη τα κρυφά, ανθιστήρια θανάτου.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: μικρό θεατρικό. Τι κάνετε?
1: Εγώ
0: γράφω ποίηματα, εσείς?
1: Στολίζω επιτάφιους.
0: Δεν το έχω ξανακούσει. Και έχετε δουλειά όλο το χρόνο?
1: Όλο.
0: Έχει όλο το χρόνο επιτάφιους.
1: Έχει όλο το χρόνο λουλούδια.
0: Ο επιτάφιος μετά είναι εύκολο να βρεθεί. Πάντα κάπου στη γη υπάρχει ανάγκη για επιτάφιο ή έστω για μια γιορτή. Το δύσκολο είναι τα λουλούδια να βρεθούν.
1: Εσείς έχετε δουλειά όλο το χρόνο?
0: Εγώ?
1: Όχι.
0: Φοβάμαι δεν είμαι τόσο τυχερός. Σε μένα τα λουλούδια είναι σπάνια και κανείς δεν έχει ανάγκη όλο το χρόνο από στίχους.
1: Και πώς ζείτε?
0: Με μικρά θαύματα.
1: Να,
0: περίπου όπως και εσύ.

θέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή, όπως φλέγονται οι ποιητές, τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα, να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μείνει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

η επιλεκτική αιωνιώτης. Πίστεψέ με, θα σ' αγαπώ αιώνια. Επαναλαμβάνει κάθε λεπτό θάνατο στην αιωνιότητα. Και εκείνη βογκώντας από δυστυχισμένη βεβαιότητα, αχ, γιατί να μην είσαι ψεύτης τον καταργέτη.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχέγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, δυο μέτρα γης για να ταφούν.

0: το πάρτι. Τη νύχτα ανάσκελα σε ένα τσουβάλι άστρα, καπνίζοντας τη μοίρα μου βαρύ τσιγάρο και διόλου ελπίζοντας πως θα φανεί το θαύμα, γυρνάω και φτύνω τον αμήλικτο ουρανό, καθώς θα έφτυνα ένα ιερό σκουλίκι. Ουρανέ, ουρανέ, άκου τη σκέψη μου. Είσαι το ανάστροφο κρεβάτι ενός πορνίου, είσαι το άχρηστο κρανίο ενός νεκρού. Κανείς δεν μ' απαντάει, κανείς δεν μ' άκουσε. Νιώθω πως είμαι ο αμνός της μοναξιάς. Η ευδαιμονία του κενού με συγκλονίζει. Α, ουρανέ, ουρανέ, η στέγη τρύπησε. Τα κεραμίδια σου γκρεμίστηκαν με κρότο. Οι τρομαγμένες γάτες σου πεθαίνουν από την πείνα. Ποιο χέρι θα σε συγκρατήσει από την απώλεια? Ποιο δυνατό σφυρί θα σε καρφώσει ακλόνητα? Στο ύπεθρο, στο δροσερό χορτάρι, στην ερμιά, σηκώνομαι και παίζω πιάνο με διαβολεμένο κέφι. Η μουσική καπνός γεμίζει την ατμόσφαιρα. Τα δυνατά ποτά και ο χορός ο αέρινος. Κοίτα, οι δυνάμεις σου βουβαίνονται μπροστά μου. Παλιό μου ίνδαλμα, κι ύστερα φίλε, και τώρα απόβλητε. Αυτό το πάρτι θα είναι προς τιμή σου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήτανε και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα. Πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ, πλάι σου, μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

Θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει. Μετά από τόσο πόλεμο, τόσους εξευτελισμούς, τόση γνώση, η νίκη δεν τους αφορούσε. Και αφού κατασκεύασαν γέφυρες, άνοιξαν δρόμους, ένωσαν θάλασσες, σε μια σχεδία εξαντλημένη, ζήτησαν σωτηρία.

Και μην ξεχνάς, αγαπημένη, όσο θα αποδέχεσαι τις αλήθειες ως μη μοναδικές, ως πάντα αυτοαναρούμενες, όσο θα απέχεις από ιδεολογικά κατασκευάσματα που φυλακίζουν τη σκέψη, όσο θα νιώθεις ότι παίρνεις και δίνεις γνώση, όσο θα κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια και κάτι θα συμβαίνει μέσα σου, όσο θα μπορείς να εκφράζεσαι, όσο θα αγαπάς και θα τον νιώθουν οι διπλανοί σου, όσο θα επιβεβαιώνεις την ύπαρξή σου μέσα από το δόσιμο, όσο η αγκαλιά σου θα αισθάνεται τη ζεστασιά ενός άλλου ανθρώπου, όσο θα επιζητούν οι άνθρωποι τη συντροφιά σου, όσο τα εκφραστικά σου μάτια θα ιστορούν ό,τι πραγματικά έζησες, όσο η εύθραυστη εικόνα σου θα αποπνέει γαλήνια δύναμη, τόσο θα έχεις δικαιολογία ύπαρξης και θα παραμένεις επί της ουσίας και ισόβια νέα.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.

Μια μπάντα πήγαινε σε επαρχιακό παραλιακό δρόμο. Έπαιζε εμβατήρια. Ένα παιδάκι, 14 χρονών, με φαρδί καπέλο και παλιά ρούχα της μουσικής, που έπαιζε τρομπόνι, δεν είδε τη στροφή του δρόμου. Έτσι, η μπάντα έστριψε και το παιδάκι βάδισε μόνο του, ευθεία, με το τρομπόνι και το μεγάλο του καπέλο.

θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει. Μετά από τόσο πόλεμο, τόσους εξευτελισμούς, τόση γνώση, η νίκη δεν τους αφορούσε. Και αφού κατασκεύασαν γέφυρες, άνοιξαν δρόμους, ένωσαν θάλασσες, σε μια σχεδία εξαντλημένη ζήτησαν σωτηρία.

0: τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολύτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Η λιποταξία της Χιονάτης. Έτσι, χωρίς ποτέ να μου διαβάσεις παραμύθια, όπως χωρίς σε μεγαλώσανε και σένα σπαρτιάτικα, ενώ καλοπερνούν τα ψέματα και ψέμα ότι τρέφονται με μέλανα ζωμό. Τρέφονται με ανάγκες μας, ανώτερες και από βασιλικό πολτό. Σε νυχτωμένο δάσος σε άφησε ο ποιος και εσύ δεν ρώτησες ποτέ κανένα παραμύθι πώς να διαφύγεις και από πού. Και μόνο φόβοι δίνανε στους φόβους σου κουράγιο. Εκεί αμετακίνητη να μένεις στου ανέμου τα μουγκρίσματα τη νύχτα όσο ξέσκιζε των δέντρων τα κλαδιά, τα ότα και τα χρόνια. Έτσι ακριβώς μεγάλωσες και εμένα, σπαρτιάτικα, με νυχτωμένου δάσους τον μέλανα ζωμό. Δεν με έστειλες ποτέ σε παραμύθι να διαφύγω από πού. Κι εγώ, όπως εσύ, ποτέ δεν διανοήθηκα σπιτάκι φωτισμένο στο βάθος να διακρίνω. Ποτέ δεν μπήκα στη σιωνά της τη δανική οδό. Δεχώθηκα ποτέ σε ξένη σούπα να κοιμηθώ. Ούτε ξεπαγιασμένη καταβρόχτησα μικρόσωμο κρεβάτι με νάνου σκεπασμένο για να κρατιέται ζεστούλο. Μάνα, λες να είναι κληρονομική η πραγματικότης?
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε: «Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ». Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

μπορούμε και μόνοι μας κατοίκων να μεγεθύνουμε τη μικρή σημασία μιας φωτογραφίας. Μου είσαι τόσο άγνωστος όσο η σάρκα των ονείρων και το άγγιγμά της. Σε ξέρω μόνο ότι παράπεσε στα χέρια μου κάποια φωτογραφία σου. Το βλέμμα σου ανέβαινε τη σκάλα κάποιου πλοίου, ανοιχτό το μπουφάν ανέμιζε στραμμένο προς να φύγει. Φωτογραφία σε μέγεθος μικρό διαβατηρίου, από το στέρνο και απάνω. Λιγότερος και από μισός. Και ειδού πώς επιβιβάστηκες στη σκέψη μου ολόκληρος ταξίδι.